Μπας και άλλη κομμένα μπας και άλλη χμαρά λεσάμα, μπας και τσάντσε κουαδεξούνια, κατά και πως βαϊτλούμε κίντα ρε, πως τα κλείσκουμα, όμως τα κλείσκουμα, όγιο λε, λε μπάσα, λε φούτπολ και άλλο, φούτπολ μουνδιάλ, λε τώρα, φούτπολ μουνδιάλ. Πως τα κλείσκουμα, τα κλείσκουμα, πως τα κλείσκουμα, πως τα κλείσκουμα, πως τα κλείσκουμα, οπερατίβο. Βάλ τα κανάντρικ του λάκα, λέει ούλα κοντάλου, σαν σύμματο, να βαϊτσούλουμε κίντα, ρε. Πως γέρτελε νούπελικ, γέρτελε νούπελικ μία, βήμ, φίφα, λέτε και άκα, φίφα. Πως λέτε και βέρτε μπέτσκο, λέτε μπέτσκο, Le Mungelo, let the Mexico, Le Basha Vola, let the Mexico, Le Basha, Le Football, Cosante, let the Mexico, Le Football, Le FIFA, Yetelonopoli, Umei, Le Gobier, no way to live in Kintra, eh? But soon it's about Tello, Seco, Pemalo Canani, Tello, Seco, Pemalo Canani, was let the Basque, Masco Cananta, to Lacale, Cumbasilo, to Lacale Ula, Του λάκαλο, πως βαϊτούλο με κίντρα, ρε, πως λέτε κάλεσε κανάντκο, λέτε κάλεσε κανάντκο, λέτε κι άλλη κλεγόμερτα νερά, λέτε κι άλλη κλεπίφα, πως λέτε, του λύσεις, κουβάω, του πέμπερα, κουβάω, κι άλλο ο τσούνου λε φούτμουλο. Λέτε μπάσκι άκουβα, λέτε μπάσκι άλλη κλεγόμερτα, με καλύτες.

Βλαδίμιρ Καϊλέζη, Γουέιτ, Ανδρέζη, Μαριάλη, Φλεμπάσκη, Πάντου, Τσαντσίκ, Πατρίκ, Τσέσσα. Λέτε μπάσκη, Τσαντσίκ, Πατρίκ, Τσέσσα. Λέτε μπάσκη, Πάντου, Κίδη, Γουέιτ, Τουλούμενο, Κίνη, Τανάρο. Λέτε Τσαντσίκ, Πατρίκ, Τσέσσα, Τσίλα, Τσα, Ουχέτε, Βέτ, Καϊλέζη, Μπάσκη, Ιούτσου, Τίνεν, Τσαμ, Πεσ, Άτιτε, Τσουλά, Καλεμπάσκη, Ιούτσου, Ποστόν, Τσαν, Ουαγέ, Περβάσκη, Ζούρε, Κιμαρέ, Τσακέ, Μουκλή, Λετάν, Μάιο, Μάνσε, Πεμάλο, Σάτα, Τάνι, Πόρα, Τικέ, Κελέγιο, Τσακέ, Κουμπετούμε, Σάτα, Μάστιαν, Κάγατε, Κοστενό, Μάκο, Καβαχερά, Το Ρεγινό, Ιωάννα, Μαλδονάδο, Λετή, Ζαν, Κουτσάσκο, Τιτέ, Ουχέ, Λενοτήσε, Λέτε και νου τάσο τι τέτοι ουχέ λέει νοτήσε το αγούες καηλές. Λέλα ουκούτσε λέει ράδιο τουρκές απεμινσουλάς όχι έχω κουπάτω τα ουέτε λες Γιώνα Μαλδονάδο. Λέτε κουπάτω τα ουέτε λες τι βιάλτε διάτητες δενούνσια σιουδαδάνα. Σόγε κουπάτω τον Χέιλερ Καστανόβια κορνα μποτάνα. Λέτε σαν έκο τάσκη τι τέτοι για χατος πας για τσικμακούδε τι τέτοι πιάλα μάσκες και τελουμάλουβι. Τετούμε σάσαρα, τε μάρτες αγούες καηλές. Μάσκες και τελουμάλουβι. Μάρτι και το μάλλον, μην τενέ τα κράτη σου, άμπλη, και σου τα βέτε λες, και βέτε λες, μαγιά, και βέτε καηλές. Πέμπλος, μάγια, τα κράτη σου, άμπλη, βέτε καηλές.